0: Καλησπέρα, θα σου έτσι ένα. Πού θα μιλήσω, Τρισά, για λεφτά, ξέρω να είσαι.
1: Πού θα μιλήσω, Τρισά, για λεφτά, ξέρω να είσαι. Τρισά, να είσαι, ξέρω να είσαι. Τρισά, να είσαι.
2: Autorizado cruce 29 derecha y alfa 1-1. Es 140 autorizados para aterrizar 29 izquierda, viento calmo.
3: Contacte México 2615.
1: Empezamos la de 140, gracias.
2: Cruce 1240, buenos días, posición y mantener pista, 29 derecha.
1: Buen día.
2: 1392, se refiere a 9 en 11, que tengan buen día.

0: Θα παρελθά έχω σορκούτα πόρτα ρε να πήγε και τραβεστώ.
1: Σορκούτα πόρτα ρε και να το πήγε και τραβεστώ ρε παρελθά έχω.
2: Για νοβέμβε διρεκτο α ΣΕΔΕΜ.
3: Διρεκτο ΣΕΔΕΜ Τσάλι για νοβέμβε κρασί.
0: Έξω ράβο δουλε αλφα Γιούλη. Ver si uno cuatro tango medio posición y mantener 1-1 izquierda intersección alfa 1-0.